κύριε Χιτή, μπρες πρεκινήτω. Βιλικό κλάσπε, μενγόβαρα. Ράδιο Ρόμπιν.